0: Ήρουν μας ρε δρόσνα. Σοδά σε ρίπμα.
1: Έχουμε σε ρίπμα βαλρά στον αιώ. Έσον ο κρίτουνε.